0: Ανδριάνε, πομπρατίνε μείο, γεσί σκορό ποπούλα ραμπίο. Στο εουράνι πίνα γιτάρου, ζαπί μας λίγρα της κούναν στάρου. Μόι δίλανε την κατριβούδη, ваше писме не разуму люди.
1: Внутрішня еміграція.